0: Είμαι ενώ πάει αυτή τα πανόκη, είναι ο ακές ανόκη, μην κυρίω.
1: Seller. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.